0: Keď hovoríme o právnych predpisoch Európskej únie, musíme si uvedomiť, že rozlišujeme viacero druhov týchto predpisov. Niektoré sú záväzné, iné zase nie. Niektoré platia pre všetky členské štáty, iné len pre určité krajiny. V tomto podcaste sa zameriame na mimoriadne dôležitý druh právnych predpisov únie, ktorým sú smernice. Smernica je právny akt, ktorý prijímajú inštitúcie Európskej únie a ktorý je určený pre jej členské štáty. Stanovuje cieľ, ktorý treba dosiahnuť. Smernica je súčasťou tzv. Sekundárneho práva Európskej únie, súboru právnych predpisov, ktorý vychádza zo zásad a cieľov stanovených v zmluvách Európskej únie, ktoré zase tvoria jej primárne právo. Ak sa chcete o týchto zmluvách dozvedieť viac, vypočujte si časť tejto série venovanú práve ním. Vráťme sa však k smerniciam a uveďme si jeden konkrétny príklad. Smernicu Európskej únie o jednorazových plastoch. Jej cieľom bolo obmedziť dosah niektorých jednorazových plastov na životné prostredie. Smernica preto od členských krajín vyžadovala, aby obmedzili alebo dokonca zakázali používanie jednorazových plastov, ako sú taniere, slamky či poháre. Smernica bola uverejnená v júni 2019 a nadobudla účinnosť v júli 2021. Celý tento proces samozrejme trval určitý čas. Čas na začlenenie smernice do vnútroštátneho práva členských štátov, čas na rozpredanie zásob už existujúcich jednorazových plastových predmetov, ako aj čas na pozmenenie našich vzorcov spotreby. Ak sa však okolo seba dobre poobzeráme, zistíme, že napríklad namiesto plastových slamiek sa dnes už z veľkej časti používajú sklenené alebo papierové slamky. Proces vypracúvania smernice pozostáva z niekoľkých etáp. Na začiatku je návrh Európskej komisie. Nasledujú preskúmanie a zmeny tohto návrhu zo strany Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Znamená to tiež, že Európsky parlament sa podieľa na príprave, ako aj na prijímaní smerníc. Konečným krokom je začlenenie smernice do vnútroštátneho práva členských štátov únie, tzv. Transpozícia. Na rozdiel od nariadení, ktoré sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, totiž treba smernice transponovať do vnútroštátneho práva. Povedzme si teraz, ako to prebieha. Vnútroštátne orgány každej členskej krajiny určia, ako smernicu zapracujú do svojho národného práva. Zvyčajne to treba urobiť do 2 rokov od prijatia smernice, ale môže to byť aj neskôr, ak sa tým zabezpečí plynulejší prechod trhu únie a členských štátov na nové predpisy. Na to, aby smernica nadobudla účinnosť, musia štáty dosiahnuť ciele stanovené v smernici prostredníctvom príslušných národných opatrení. Prijaté opatrenia musia orgány členských štátov oznámiť Európskej komisii. Ak to neurobia, komisia začne tzv. Postup v prípade nesplnenia povinnosti. Smernice môžu stanovovať minimálne normy, no nič nebráni členským krajinám v tom, aby stanovili aj prísnejšie normy, ako možno už vyžadujú ich vlastné právne systémy. V takom prípade majú členské štáty samozrejme právo stanoviť prísnejšie normy, než sú tie uvedené v smernici, nemôžu však stanovovať miernejšie než minimálne normy. Smernice preto stanovujú spoločné prahové hodnoty pre harmonizáciu pravidiel v celej únii. Ak členský štát smernicu do svojho vnútroštátneho práva netransponuje, komisia môže začať konanie o nesplnení povinnosti. Môže tiež začať už spomínaný postup v prípade nesplnenia povinnosti, ak krajina smernicu transponuje nesprávne. Ak sa problém nevyrieši po vydaní počiatočného upozornenia, komisia sa môže rozhodnúť postúpiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie. V niektorých prípadoch môže požiadať súdny dvor, aby príslušnému členskému štátu uložil finančnú sankciu. Výška sankcie by mala byť primeraná a mala by mať odrádzajúci účinok. Sankcia teda musí byť dostatočne vysoká na to, aby zabezpečila, že členský štát začne smernicu dodržiavať. Musí byť preto vyššia, než je výhoda, ktorú štát získa nedodržiavaním smernice. Sankcia má byť tiež dostatočne vysoká na to, aby členský štát nezanedbal ani uplatňovanie smernice. Výška sankcie závisí od platobnej schopnosti krajiny. Cieľom nie je nikdy dostať krajinu do finančných problémov, čo by nebolo v nikoho záujme. Naopak, hlavným cieľom postupu v prípade nesplnenia povinnosti je zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali právo Európskej únie v záujme jej obyvateľov. Tento podcast vám prináša internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Da anni gli stati dei Balcani occidentali sono protagonisti del processo di allargamento dell'Unione Europea. I negoziati non sono allo stesso punto per tutti i paesi, ma a ognuno di loro l'Europa chiede riforme politiche ed economiche e il rispetto dei valori fondanti dell'Unione. State ascoltando Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio faremo il punto sull'adesione degli stati dei Balcani occidentali all'Unione Europea. Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Repubblica della Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Da anni i Balcani occidentali sono al centro del progetto allargamento promosso dalla Commissione europea. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, i negoziati con questi stati sono all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo. Riunioni che hanno suscitato grandi aspettative nei sei paesi che vogliono entrare a far parte dell'Unione. I negoziati non sono allo stesso punto per tutti. Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e Albania sono già paesi candidati, il che significa che i colloqui con l'Europa sono già in corso. Bosnia-Herzegovina e Kosovo sono invece ancora candidati potenziali. Per tutti però il processo di adesione appare ancora lungo e complesso. L'Unione infatti chiede ai Balcani occidentali un rafforzamento dei valori democratici, Stato di diritto, giustizia, lotta contro criminalità e corruzione e diritti fondamentali dei cittadini in primis, ma anche una riforma della pubblica amministrazione. I due stati che attualmente sono allo stadio più avanzato del processo di adesione sono Montenegro e Serbia, ma su Belgrado pesano i rapporti con il Kosovo. Nel 2008, quando Pristina dichiarò unilateralmente l'indipendenza dalla Serbia, si aprì un contenzioso sul riconoscimento reciproco dei due paesi. Nel 2020, grazie anche alla mediazione dell'Unione Europea, il dialogo è ripreso, seppur a singhiozzo. Ancora più in ritardo i quadri negoziali per l'adesione della Repubblica della Macedonia del Nord e dell'Albania, iniziati ufficialmente soltanto nel marzo 2020, mentre la Bosnia-Herzegovina, così come il Kosovo, resta un candidato potenziale. Sarajevo e Pristina devono soddisfare priorità chiave della domanda di adesione prima che i colloqui con l'Europa possano aprirsi. Sulla possibile inclusione di questi stati è in corso anche un dibattito politico e legale all'interno delle istituzioni europee. La domanda che ci si pone è se un ulteriore allargamento dell'Europa non dovrebbe anche comportare una revisione dei trattati fondanti per evitare che l'Unione diventi ingovernabile. Le ipotesi sul tavolo sono varie, ma le due più discusse sono il passaggio dall'unanimità a una maggioranza qualificata per tutte le decisioni del Consiglio dell'UE e un ruolo più preminente per il Parlamento europeo. Il 6 maggio 2020, nel pieno della pandemia da Covid-19, si è svolto in videoconferenza il summit tra Unione Europea e Balcani Occidentali. Durante il vertice sono state ribadite l'unità e la solidarietà tra i 27 Stati membri e i Paesi candidati e confermata l'importanza strategica della regione per l'Europa. In quell'occasione la Commissione Europea ha anche stanziato fondi per 3,3 miliardi di euro per far fronte all'emergenza sanitaria nei sei Paesi balcanici. Occorre anche ribadire che per tutti questi stati l'Unione è il maggior partner commerciale. Inoltre, tramite lo strumento di preadesione, l'Europa distribuisce a questi paesi fondi per stimolare la ripresa a lungo termine, la transizione verde digitale e la cooperazione economica regionale. Tutti obiettivi in linea con il pacchetto Next Generation EU e il Green Deal. Da qui al 2027 il pacchetto di investimenti europeo ammonterà a 9 miliardi di euro di sovvenzioni dirette, che mobiliteranno fino a 20 miliardi di euro nel prossimo decennio. Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Repubblica della Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Ormai è chiaro per ognuno di questi paesi la data d'ingresso nell'Unione sarà diversa. Vedremo insieme quale sarà il prossimo capitolo del loro cammino verso l'integrazione. Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
2: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på valgsystemet.
3: Hvert femte år vælger EU-borgerne nye medlemmer af Europaparlamentet, som skal repræsentere dem. I år skal der vælges 720 medlemmer. Det er 15 mere end de 705 medlemmer, der er i det nuværende parlament. Hvert land vælger et forskelligt antal medlemmer ud fra princippet om degressiv proportionalitet. Det betyder, at lande med flere indbyggere vælger et større antal medlemmer. Til gengæld skal et medlem fra et større land repræsentere flere personer end et medlem fra et mindre land. Det laveste antal medlemmer, som et land kan have i parlamentet, er 6, og det højeste er 96.
2: Selve afstemningen til valget til Europaparlamentet varierer en smule mellem EU-lande, men de grundlæggende principper er de samme. I mange EU-lande kan vælgerne stemme på et politisk parti, individuelle kandidater eller begge dele. Valget til Europaparlamentet foregår efter forholdstalsmetoden, hvilket betyder, at antallet af pladser et parti får i Europaparlamentet forholdsmæssigt svarer til, hvor mange stemmer partiet får.
3: Men hvem kan stemme? For at deltage i valget skal du være statsborger i et EU-land og opfylde aldersgrænsen for at stemme der. I de fleste EU-lande skal du være fyldt 18 år for at stemme, men folk fra Belgien, Malta, Tyskland og Østrig kan allerede stemme, når de er 16 år, og i Grækenland kan de stemme, når de er fyldt 17 år. Derudover har EU-borgere, der bor i et andet EU-land, ret til at stemme enten i deres hjemland eller i deres bopælsland. De kan derfor ikke stemme i begge lande, kun i et af dem.
2: Så hvordan stemmer man til valget til Europaparlamentet? Når du skal stemme, ser du på stemmesedlen en liste over politiske partier og deres udvalgte kandidater. Du vælger det parti, du vil stemme på ved at sætte et kryds ud for partiets navn på stemmesedlen. Når du stemmer på et parti, er din stemme indirekte med til at vælge de enkelte medlemmer af Europaparlamentet fra det pågældende parti. Partiernes kandidater står i den rækkefølge, de vil blive valgt. Jo flere stemmer partiet får, jo flere kandidater bliver der valgt. I nogle lande kan man dog, i stedet for at stemme på partiet, stemme individuelt på kandidaterne på listen.
3: Når afstemningen er slut, tælles stemmerne op, og hvert partis antal pladser i Europaparlamentet bestemmes ud fra antallet af stemmer, de har fået. På den måde er alle politiske partier repræsenteret ud fra den opbakning, de har fået fra vælgerne. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle.
2: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Europe's last remaining primary and old-growth forests are more than just a collection of ancient trees. They're living ecosystems, home to countless species, carbon storage giants, and a key part of our natural heritage. Despite their crucial role in combating climate change, they're under threat. In this podcast from the Raising the Game Better Legislation series, we'll explore how the European Union is trying to protect these valuable forests.
5: Old-growth forests on our continent are rare, small and fragmented. To be more exact, they make up less than 3% of Europe's total forested area. About 90% of the EU's primary and old-growth forests are located in Bulgaria, Finland, Romania and Sweden. They are untouched natural ecosystems where there are few or no signs of human impact, and wildlife thrives as it has done for centuries. These forests play a key role in conserving biodiversity, absorbing and storing carbon dioxide, providing fresh water, regulating local climate conditions, and keeping humans healthy. They're also home to many endangered species.
4: One of the largest and most well-known old-growth forests in Europe is Białowieża, which stretches across the border between Poland and Belarus. It's one of Europe's last remaining primeval forests and is home to a rich variety of wildlife species, including the European bison, which was once nearly extinct. The forest is a UNESCO World Heritage Site. Another example of an old-growth forest in Europe is the virgin forests of the Carpathians, which spread across Romania, Slovakia, and Ukraine. These vast ancient woodlands are among the largest intact temperate forests in Europe. They provide a habitat for some of the continent's most iconic wildlife, including bears, lynxes, and wolves. Austria's Kalkalpen National Park is another striking example of an old-growth forest that comes under EU protection. Located in the Alps, this park is home to Austria's largest area of protected wilderness and features ancient beech forests. It provides a safe haven for rare species such as lynxes, woodpeckers, and owls. Despite their ecological importance and the protection they receive from UNESCO and the EU, these old-growth forests have been subjected to and continue to face serious threats, particularly from large-scale illegal logging, climate change, and over-tourism.
5: Protecting ancient and old-growth forests is a key priority for the European Union, as these forests are irreplaceable. Over the years, the EU has developed a range of policies, strategies, and legal frameworks to ensure that these ecosystems are safeguarded for future generations. Let's take a closer look at some of them. One of the cornerstone initiatives is the Natura 2000 network, which is the largest coordinated network of protected areas in the EU. It covers both land and marine sites. The Białowieża Forest and parts of the Carpathian Forests are included in this network. The goal of Natura 2000 is both to protect nature and ensure that natural resources are used sustainably.
4: As part of the European Green Deal, the EU launched its Biodiversity Strategy for 2030, which sets ambitious targets to halt biodiversity loss and protect Europe's natural habitats. One of the key commitments in this strategy is to provide strict protection to all remaining primary and old-growth forests in the EU. This means that these forests should be left undisturbed, free from logging, infrastructure development, and human interference that could harm their ecological balance. Additionally, the strategy sets the target of planting at least 3 billion trees by 2030 to restore degraded ecosystems and enhance forest cover. However, the emphasis is not only on planting trees, but on planting the right trees in the right places, ensuring that these efforts support biodiversity and climate adaptation.
5: The EU Forest Strategy for 2030 was adopted by the European Commission in July 2021. It complements the Biodiversity Strategy by focusing on the sustainable management and restoration of forests. It aims to enhance the resilience of EU forests to climate change and promote practices that benefit both the environment and local communities. The strategy includes measures that support sustainable forest management in order to balance economic needs with ecological preservation. It encourages the use of wood products from sustainably managed forests while protecting ancient ecosystems. And it promotes alternative economic activities such as ecotourism or the production of non-wood goods like honey or medicinal plants, which can provide sustainable livelihoods while keeping our forests intact. The strategy also emphasises the importance of monitoring and reporting on the health of forests. To support this, the EU is working on a law to establish a forest observation framework. This will help ensure that data on forest health, biodiversity, and management practices are consistently gathered and shared across EU countries, enabling better policy decisions.
4: It's not possible to effectively protect ancient forests without significant financial investment. That's why the EU has established a number of funding mechanisms to support conservation efforts. At the heart of EU environmental funding is the LIFE programme, the EU's flagship funding initiative for the environment and climate action. Since 1992, LIFE has co-financed over 5,500 projects across the EU, focusing on biodiversity, nature restoration, and climate adaptation. When it comes to ancient and old growth forests, LIFE funds initiatives have aimed at restoring degraded forest ecosystems and improving biodiversity, combating threats like illegal logging, forest fires and invasive species, and supporting research and innovation in sustainable forest management.
5: Another key funding tool is the Common Agricultural Policy, also known as the CAP. Although its primary focus is agriculture, the CAP also provides financial support for agroforestry, which is a sustainable land use practice that integrates trees into agricultural landscapes. This approach not only helps to increase biodiversity, but it also enhances soil quality and water management. The CAP's rural development funds also encourage forest owners to adopt sustainable forest management practices and to invest in actions that prevent deforestation and promote biodiversity. For example, funding is available for planting native tree species, controlling pests, and restoring degraded forest areas. The EU's Horizon Europe programme is dedicated to research and innovation. It also provides funding for projects aimed at understanding and improving forest ecosystems. These projects include studying the impact of climate change on ancient forests, developing innovative forest management techniques, and advancing the science of biodiversity conservation.
4: Protecting Europe's forests is not just the responsibility of member states. It's a shared commitment at EU level. The European Parliament is at the centre of these efforts as a strong advocate for preserving primary and old-growth forests. Parliament played a key role in shaping the EU Biodiversity Strategy for 2030, which sets the ambitious goal of strictly protecting all remaining primary and old-growth forests in the EU. It has also called for sustainable forestry practices to be promoted, with the aim of preventing large-scale deforestation. In April 2023, Parliament adopted rules to ensure goods imported into the EU have not contributed to deforestation or forest degradation anywhere in the world. Initially set to take effect in December 2024, the application of the deforestation law has been postponed by 1 year to allow businesses to adapt. In February 2024, MEPs backed a new law which requires all EU countries to work towards restoring natural habitats. In addition to legislation, the European Parliament closely monitors the implementation of conservation policies, and its Committee on the Environment regularly assesses progress, ensuring that protection measures translate into real action. Since adequate funding is crucial, Parliament has played a vital role in securing financial support for biodiversity protection. It has been pushing for increased investment in nature conservation through EU programmes such as LIFE, Horizon Europe and the Common Agricultural Policy. As the EU moves forward with measures to help protect ancient forests, the goal is to ensure these rare ecosystems remain untouched and continue providing their essential environmental benefits. Because safeguarding nature is not just about conservation, it's about securing our future.
5: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Desde 2011, el 13 de octubre se celebra el Día Internacional del Lenguaje Claro. Y tú podrías preguntarte, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues aunque quizá no lo sepas, te afecta más de lo que crees. Imagina que te invitan a cenar y a tu lado se sienta alguien que no deja de usar palabras que obligarían a cualquiera a consultar un diccionario. Un poquito cargante, ¿no? ¿Qué pretende ese pedante? ¿Dárselas de listo? Usar palabras complejas o construcciones enrevesadas no facilita la comunicación, sino que crea barreras entre las personas. Y aunque no nos demos cuenta, usamos a diario palabras que no todo el mundo entiende. Puede tratarse de jerga técnica, de términos propios de nuestra profesión o de palabras que solo unos pocos iniciados conocen. Pero existen soluciones. siempre habrá un sinónimo que todos conocen o una explicación que aclare el significado y que, por lo tanto, nos acerque. Eso es el lenguaje claro. Optar por la sencillez y por las palabras que todo el mundo entiende. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
7: Του 1995, οι σερβοβοσνιακές δυνάμεις, με επικεφαλής τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς, κατέλαβαν την πόλη Σρεμπρένιτσα στην Ανατολική Βοσνία, η οποία έχει κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τα Ηνωμένα Έθνη. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 μουσουλμάνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, δολοφονήθηκαν συστηματικά και στη συνέχεια θαύτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Σε αυτό το επεισόδιο του podcast «Ιστορία και γεγονότα» θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα του τέλους του 20ου αιώνα, τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα. Θα μιλήσουμε για το γενικότερο πλαίσιο με τον πόλεμο στην πρώην Ιουγκοσλαβία, θα αναλύσουμε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Σρεμπρένιτσα και θα εξετάσουμε επίσης πώς αυτή η θηριωδία έχει αναγνωριστεί και πώς τιμάται η μνήμη της σε όλο τον κόσμο. Για να μιλήσουμε για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, πρέπει πρώτα να ανατρέξουμε στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η Ιουγκοσλαβία ήταν μια ομοσπονδία που αποτελούνταν από 6 σοσιαλιστικές δημοκρατίες: τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Μακεδονία και τη Σερβία. Η διάλυσή της ξεκίνησε μετά το θάνατο του επί σειρά ετών ηγέτη της, Γιώσιπ Μπρος Τίτο, το 1980. Ο Τίτο είχε καταφέρει να διατηρήσει μια έθραυστη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων στη Ιουγκοσλαβία. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, τα εθνικιστικά αισθήματα του πληθυσμού και η πολιτική αστάθεια αυξήθηκαν. Το 1991, η Σλοβενία και η Κροατία ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους, προκαλώντας τη βίαιη αντίδραση του Ιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού, ο οποίος ελεγχόταν κυρίως από Σέρβους. Η σύγκρουση σύντομα εξαπλώθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία ήταν η πιο εθνοτικά ποικιλόμορφη από τις 6 δημοκρατίες, όπου Βόσνοι, Κροάτες και Σέρβοι ζούσαν μαζί. Το 1992 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανακήρυξε την ανεξαρτησία της, γεγονός που οδήγησε σε έναν βίαιο και πολύπλοκο πόλεμο, στον οποίο συμμετείχαν πολλές παρατάξεις. Οι Σέρβοι της Βοσνίας, υποστηριζόμενοι από τη σερβική κυβέρνηση και τον Ιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό, επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια μεγάλη Σερβία, με την εθνοκάθαρση των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους, δηλαδή με την εξάλειψη όλων των μη Σέρβων. Η Σρεμπρένιτσα, μια πόλη στην Ανατολική Βοσνία, έγινε το σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου. Η πόλη είχε κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τον ΟΗΕ το 1993 και υποτίθεται ότι δεν κινδύνευε από ένοπλες επιθέσεις και άλλες εχθρικές ενέργειες. Παρ' όλα αυτά, οι δυνάμεις των Σέρβων της Βοσνίας πολιόρκησαν τον θύλακα, αποκόπτοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και ανθρωπιστική βοήθεια. Τον Ιούλιο του 1995, η κατάσταση στη Σρεμπρένιτσα είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Η πόλη είχε γεμίσει με χιλιάδες Βόσνιους πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει τις γύρω περιοχές. Ήταν ανυπεράσπιστη και αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Στις 11 Ιουλίου του 1995, οι σερβικές δυνάμεις της Βοσνίας, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς, κατέλαβαν τη Σρεμπρένιτσα. Οι Ολλανδοί και ανόκρανοι του ΟΗΕ που φύλασαν την πόλη δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την κατάληψή της. Ακολούθησε η συστηματική σφαγή των Βόσνιων ανδρών και αγοριών, ενώ γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι εκδιώχθηκαν βία από την περιοχή. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 Βόσνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, εκτελέστηκαν στη Σρεμπρένιτσα και στη γύρω περιοχή. Τα πτώματά τους ρίχτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Πολλά από αυτά ενταφιάστηκαν ξανά αργότερα σε άλλα μέρη σε μια προσπάθεια να αποκρυφτούν τα αποδεικτικά στοιχεία της γενοκτονίας. Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι απελάθηκαν βία και ανάμεσα σε 20.000 και 50.000 γυναίκες και κορίτσια κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Η διεθνής κοινότητα άργησε να αντιδράσει στις θηριωδίες που διαπράχθηκαν στη Βοσνία. Τα γεγονότα στη Σρεμπρένιτσα, ωστόσο, συγκλώνησαν τον κόσμο και ανέδειξαν τις αδυναμίες της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ. Ως απάντηση, το ΝΑΤΟ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές κατά των βάσεων των Σέρβων της Βοσνίας. Η αντίδραση αυτή οδήγησε στη σύναψη των συμφωνιών του Ντέιτον τον Δεκέμβριο του 1995, θέτοντας τέλος στον πόλεμο της Βοσνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία συστάθηκε για να δικάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Το 2001, το δικαστήριο χαρακτήρισε τη σφαγή της Ρεμπρένιτσα ως γενοκτονία. Αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων ο Ράτκο Μλάντιτς και ο Ράντοβαν Κάρατζιτς, καταδικάστηκαν για το ρόλο τους στις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν. Το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδίκασε τη γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα. Απέτησε επίσης φόρο τιμής στα θύματα και εξέφρασε την υποστήριξή τους στις οικογένειές τους, πολλές από τις οποίες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τι συνέβη στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Το ψήφισμα ζήτησε να αναγνωριστεί η 11η Ιουλίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας της Ρεμπρένιτσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να αναγνωριστεί αυτή η θηριωδία προκειμένου να προχωρήσουμε προς τη δικαιοσύνη και τη συμφιλίωση. Το 2015 το Κοινοβούλιο καταδίκασε και πάλι τη γενοκτονία σε ένα άλλο ψήφισμα για την 20η επέτειο της σφαγής. Σε αυτό το ψήφισμα ανέφερε ότι οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης θα πρέπει να αναγνωρίσουν το παρελθόν προκειμένου να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Τόνισε επίσης τη σημασία του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία και ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Τον Ιούλιο του 2015, στη Σύνοδο Λομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Γκούντερ Ότιγκερ, δήλωσε τα εξής. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη και ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένων και ημών, απέτυχαν να κάνουν ό,τι ήταν δυνατόν για να προστατεύσουν τα θύματα. Η γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα έχει αφήσει τα σημάδια της όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει αφήσει βαθιές πληγές στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και συνεχίζει να μας επιβάλλει την ηθική υποχρέωση να μην ξεχάσουμε ποτέ. Στο ψήφισμα του 2015, το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες αυτών των θηριωδιών. Εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι η Ένωση Μητέρων των Θυλάκων της Ρεμπρένιτσα και της ΖΕΠΑ. Οι οργανώσεις αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση της συμφιλίωσης. Τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου καταδεικνύουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργάζεται για την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων και για την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή. Το 2024, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα που όρισε την 11η Ιουλίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας της Ρεμπρένιτσα. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη θέλησαν να αναγνωρίσουν το τεράστιο μέγεθος της τραγωδίας της Ρεμπρένιτσα και να τιμήσουν τα θύματα. Η ημέρα αυτή επιτρέπει επίσης στη διεθνή κοινότητα να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της να αποτρέπει παρόμοιες φρικαλαιότητες στο μέλλον. Η γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα είναι πραγματικά μία από τις πιο μαύρες σελίδες της πρόσφατης ιστορίας μας. τα γεγονότα του Ιουλίου του 1995 καταδεικνύουν πόσο καταστροφικές συνέπειες μπορεί να έχουν οι εθνοτικές συγκρούσεις και πόσο σημαντική είναι μια αποτελεσματική διεθνής παρέμβαση. Οι ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης της 11ης Ιουλίου δεν είναι απλώς ένας φόρος τιμής στα θύματα. Είναι επίσης ένα κάλεσμα προς όλους μας να παραμένουμε σε επαγρύπνηση απέναντι στις θηριωδίες της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης. Είναι ακόμη μια υπενθύμηση ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη για να μην επαναληφθεί η ιστορία. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
8: Pagalvojus apie Europos parlamentą, dažniausiai prieš akis iškyla posėdžių salėje balsuojančių jo narių vaizdas. Iš tiesų, šie balsavimai vyksta tik kartą per mėnesį, plenarinės sesijos laikotarpiu. Bet kas yra šios plenarinės sesijos ir kokia būna jų eiga? Kas mėnesį, išskyrus rugpjūtį, parlamento nariai susirenka Strasbūre 4 dienų trukmės plenariniai sesijai. Kiekvienai plenariniai sesijai parengiama darbotvarkė. Reguliariai rengiamos ir papildomos sesijos, tačiau jos vyksta Briuselyje. Į komitetus ir frakcijas susibūrusiems parlamento nariams plenarinių sesijų posėdžiai reiškia teisėkūros darbų užbaigimą. Per plenarinės sesijas parlamento nariai dalyvauja priimant ES sprendimus ir išreiškia savo požiūrį Europos komisijai ir tarybai. Be to, Europos parlamento nariai per vadinamąją klausimų valandą komisijai ir tarybai gali užduoti klausimus. Per plenarinius posėdžius parlamentas gali išreikšti savo požiūrį visomis jam svarbiomis temomis. Jis taip pat gali paprašyti Europos komisijos jam pateikti pasiūlymą aktualių klausimų. Be to, plenarinių posėdžių salėje europarlamentarai priima įvairias asmenybes, pavyzdžiui, valstybių vadovus ar aktyvistus. Tačiau daugiausia dėmesio per plenarinę sesiją skiriama diskusijoms ir balsavimams. Diskusijos ir balsavimai vyksta dėl įvairių tekstų priklausomai nuo nagrinėjamos temos ir teisėkūros procedūros rūšies. Pavyzdžiui, nagrinėjami parlamento pranešimai dėl Europos komisijos pasiūlytų teisėkūros tekstų. Paprastai plenariniuose posėdžiuose iš pradžių dėl tekstų diskutuojama. Labai trumpas kalboms skirtas laikas priklauso nuo jo paprašiusių parlamento narių skaičiaus. Kitaip, nei gana trumpai trunkantys balsavimai, diskusijos gali trukti valandas, jeigu žodžio paprašo daug narių. Dažniausiai parlamento nariai kalba savo gimtąją kalbą. Jų kalbas sinchroniškai verčia vertėjai žodžiu į kitas oficialiasias ES kalbas. Po diskusijų balsuojama.

0: Alcide De Gasperi, kien vizjonarju. Iżda l-vizjoni tiegħu ma twelidx minn ideali astratti. Din il-vizjoni issawret mill-esperjenza ta' xi ħadd li jgħix fil-fruntieri ta' bejn imperi, fruntieri f'bidla kostanti.
1: Dan il-kliem tal-President Metzola jagħtina idea ta' Alcide De Gasperi, politiku li ħolom li jaqgħet il-ħafna identitajiet tal-Ewropa biex tinkiseb il-paġi. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkuntawlek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-missirijiet u l-ommijiet fundaturi tagħna. Alcide De Gasperi twielet lejn l-aħħar tas-seklu 19 f'reġjun b'maġġoranza Taljana tal-Imperu Awstro-Ungeriż. Huwa kien jopponi l-faxxiżmu bil-qawwa u waqqaf il-Partit Demokratiku Kristjan fl-1943. Wara t-Tieni Gwerra Dinjija huwa sar l-ewwel Prim Ministru tar-Repubblika Taljana u baqa' f'din il-kariga sal-1953. Flimkien ma' Konrad Adenauer u Robert Schumann huwa mexxa kampanja attiva għall-għaqda fl-Ewropa. Wieħed mill-ħafna legati tiegħu huwa l-idea li n-nazzjonijiet u n-nies għandhom aktar xi jgwadanjaw meta jaħdmu flimkien.
0: Twielet fi Trentino, art ta' fruntieri u ta' salib it-toroq. Huwa esperjenza it-tranzizzjoni bejn żewġ epoki. Kien kapaċi jara li lin mill-fruntieri u li lin mill-orizzont storiku u b'hekk kien kapaċi jimmaġina Ewropa maquda. Dinja fejn id-diversità se tirrappreżenta s-saħħa ta' proġett komuni kbir.
1: Alcide De Gasperi twielet fi 3 ta' April 1881 fil-muntanni ta' Trentino Alto Adige. Dan ir-reġjun huwa magħruf ukoll bħala t-Tirol tan-Nofsinhar li dak iż-żmien kien jagħmel parti mill-Imperu Awstro-Ungeriż. Il-familja tiegħu kienet fqira ħafna u kienu Kattoliċi Devoti. Fl-1900 huwa mar jgħix Vjenna biex jistudja l-filoloġija u beda jinvolvi ruħu b'mod attiv fil-moviment tal-istudenti Kattoliċi. Wara li gradwa, De Gasperi mar lura Trentino u beda jaħdem bħala ġurnalist għall-Gazzetta Kattolika. Barra minn hekk, ħassem f'kampanji biex jikseb drittijiet aħjar għall-minoranza Taljana li kienet tgħix hemm. Meta l-Imperu Awstro-Ungeriż iġġarraf fl-1918, Trentino sar parti mill-Italja. Sena wara, De Gasperi, flimkien ma' oħrajn, waqqaf il-Partit Popolari Taljan u ġie elett fil-Parlament Taljan fl-1921. Fis-snin 20, Mussolini kien qed jikkonsolida s-seta tiegħu fl-Italja. Il-faxxisti projbew il-partiti politiċi l-oħra kollha fl-1926. Inkluż il-Partit Popolari Taljan. Il-mexxejja ta' dan il-partit tkeċċew mill-ħajja politika jew ġew eżiljati. De Gasperi ġie arrestat fl-1927 u ġie kkundannat għal 4 snin ħabs, iżda nħeles bis-seħħa tal-intervent tal-Papa Piju 11. Imbagħad għatta 14-il sena bħala librar fil-Vatikan. Matul dan il-perjodu huwa rrifletta dwar kif il-valuri reliġjużi tiegħu jistgħu jiġu allinjati mal-azzjoni politika. Eventualment kiteb idee rikostruttive, jew idea tal-rikostruzzjoni. Dan ix-xogħol serva bħala l-pedament tal-Partit Demokratiku Kristjan li ġie stabilit b'mod sigriet fl-1943.
0: Wara l-waqgħa tal-faxxiżmu, De Gasperi mexxa li dan il-partit li kien għadu kif ġie ffurmat u sar Prim Ministru. Huwa baqa' f'din il-kariga sal-1953. Matul l-era ta' De Gasperi, l-Italja reġgħet inbniet fuq pedamenti ġodda b'Kostituzzjoni Repubblikana ġdida, istituzzjonijiet demokratiċi aktar b'saħħithom u rkupru ekonomiku bikri. Ir-riformi kienu jinkludu id-dritt tal-vot għan-nisa, l-akkomodazzjoni, ir-riforma tal-art, l-iżvilupp tan-nofsinhar tal-Italja u l-investiment fl-enerġija. De Gasperi kien promotur qawwi tal-kooperazzjoni internazzjonali. Kien jemmen li kien essenzjali li l-Italja terġa' tistabbilixxi r-rwol tagħha fix-xena globali. Fl-10 ta' Awwissu 1946 huwa rrappreżenta lil Italja fil-Konferenza ta' Pariġi dwar il-paċi. Dan l-avveniment immarka r-ritorn tal-pajjiż fil-komunità internazzjonali.
2: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
1: Jienu nitkellem f'dan il-forum dinji qed inħoss li kollox huwa kontra tiegħi. Apparti l-kortezija personali tagħkom, fuq kollox huwa l-status tiegħi bħala ex-għadu tagħkom li ġiel ninħossni isni akkużat, kif ukoll il-fatt li ġejt imsejjaħ hawn wara li dawk l-aktar influenti fostkom wara dibattitu twil u impenjattiv diġa waslu għall-konklużjonijiet tagħhom. Huwa ħadem biex jipperswadi lil Italja biex tkun parti mill-Pjan Marshall tal-Istati Uniti u biex tissieħeb fin-NATO. Fi żmien meta l-Italja kienet kellha wieħed mill-akbar partiti komunisti fl-Ewropa tal-Punent.
3: De Gasperi
0: fehm li sabiex l-Italja jkollha futur, kien meħtieġ li jinħoloq futur għall-Ewropa, futur differenti mill-passat. U hekk għamel, huwa fehm iħtieġa li jinstab kompromess, iżda baqa' sod fid-determinazzjoni tiegħu li jibqa' fidil lejn il-valuri li kien jemmen fihom u li aħna l-koll nemmnu fihom illum il-ġurnata.
3: Inkuj oġġi noi tutti krediamo.
0: Waħda mill-aktar kontribuzzjonijiet sinifikanti tiegħu kienet il-promozzjoni tar-reintegrazzjoni tal-Ġermanja fil-komunità internazzjonali. Flimkien mal-Kanċellier tal-Ġermanja tal-Punent Konrad Adenauer u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman huwa mexxa kampanja attiva għall-għaqda Ewropea. Dawn kienu tliet irġiel minn reġjuni mal-Fruntiera, tliet irġiel ipperseguitati mill-faxxiżmu. Li fehmu li l-fruntieri kellhom jinelbu sabiex jintemmu snin ta' gwerra. De Gasperi appoġġa d-dikjerazzjoni ta' Schuman u dan wassal għall-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faham u l-azzar. Barra minn hekk huwa promuva l-idea ta' politika Ewropea ta' difiża komuni. Fl-1951 huwa indirizza l-Assemblea tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu fejn tkellem bil-Franċiż dwar l-importanza tal-Komunità Ewropea tad-difiża.
1: Jekk noħolqu biss amministrazzjonijiet komuni mill-rida politika ogħla iggwidata minn awtorità ċentrali li fija l-interessi nazzjonali jingħaqdu flimkien, jikkristallizzaw u jiġu żviluppati f'unjoni ogħla, allura jkun hemm ir-riskju li dan il-proġett Ewropew jagħti l-impressjoni li huwa bla grinta u bla ħajja meta mqabbel mad-dinamiżmu tan-nazzjonijiet individwali.
0: De Gasperi hemm bisħieħ. Li l-attiviżmu Ewropew iġib miegħu il-paċi u d-demokrazija fil-kontinent. Huwa kien jara Ewropa maquda, mhux bħala sostitut għan-nazzjonijiet individwali, iżda bħala sħubija fejn l-istati jappoġġaw u jsaħħu lil xulxin. L-esperjenzi tiegħu bħala bniedem li kiber f'reġjun mal-fruntiera li għex il-faxxiżmu u li kien parti minn minoranza. Għamluh konxu ħafna taħtieġa għall-għaqda fl-Ewropa biex ifiqu l-feriti tal-gwerra u jiġu evitati atroċitajiet oħra fil-futur. F'din il-viżjoni huwa għadinja ruħu mill-qrib ma' Schuman u Adenauer, l-arkitetti sħabu tal-Unjoni Ewropea.
1: Għal-kemm miet fl-1954 u mar nexxilux jara l-ħolma tiegħu isseħ bisħiħ tul ħajtu, Alcide De Gasperi għadu personaġġ fundamentali fl-istorja tal-integrazzjoni Ewropea. Il-legat tiegħu għadu ħaj fil-valuri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li nafu llum.
3: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
0: Din hija l-Europa li immaġina Alcide De Gasperi. Europa fejn il-frontieri ma jillimitawx l-ambizzjonijiet, fejn il-kooperazzjoni twassal għall-prosperità kondiviża. Europa li rridu nkomplu nibnu għal dawk li jiġu warajna. Europa bbażata fuq valuri li joffru soluzzjonijiet. Illum u kuljum ejja niftakru fih, nonoraw il-legat tiegħu u nwettqu l-viżjoni tiegħu.
3: Irrealizzeremo la sua viżjone.
1: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
4: Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος όμως δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο φορέα που βοηθά πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς να λύσουν προβλήματα που μπορεί να έχουν με τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του είναι να ερευνά περιπτώσεις κακοδιοίκησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όρος Διαμεσολαβητής αναφέρεται τόσο στο όργανο όσο και στο πρόσωπο που ηγείται της υπηρεσίας. Και κάτι ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο, ο Διαμεσολαβητής υποβάλλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου περιγράφει τις δράσεις και τις επιτυχίες του. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί, Από τον Δεκέμβριο του 2024, τη θέση αυτή κατέχει η Τερέζα Ανζίνιο, μια ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πανεπιστημιακή ερευνήτρια, μέλος της Εποπτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και πρώην αναπληρώτρια διαμεσολαβήτρια της Πορτογαλίας. Πριν από εκείνη, τη θέση είχε για πάνω από 10 χρόνια η Έμιλι Ο'Ράιλι, μια πρώην δημοσιογράφος από την Ιρλανδία. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα. Τι σημαίνει όμως ακριβώς κακοδιοίκηση? Πρόκειται για ένα γενικό όρο που περιλαμβάνει καταστάσεις όπως οι ακόλουθες: διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση διακρίσης, κατάχρηση εξουσίας, καθυστέρηση στην απάντηση ή άρνηση απάντησης και άρνηση πρόσβασης σε πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος. Αν κάποιος θέλει να κάνει καταγγελία, πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να λύσει το θέμα επικοινωνώντας με τον θεσμό με τον οποίο έχει πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει λύση, τότε μπορεί να απευθυνθεί στον διαμεσολαβητή. Και το καλύτερο, οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι πλήρως ανεξάρτητος. Δεν λαμβάνει εντολές από καμία κυβέρνηση ή οργανισμό. Μπορεί επίσης να ξεκινήσει έρευνες με δική του πρωτοβουλία, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει σε θέματα που βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ο διαμεσολαβητής δεν πληρεί τα καθήκοντά του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να τον παύσει μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε τώρα πώς παρεμβαίνει πρακτικά ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για να λύσει ένα πρόβλημα. Πρώτα, μπορεί να απευθυνθεί στο σχετικό θεσμικό όργανο και απλά να το ενημερώσει για την κατάσταση. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, θα προσπαθήσει να επιτύχει μια φιλική συμφωνία. Αν ούτε αυτό λειτουργήσει, μπορεί να δώσει επίσημες συστάσεις. Και αν και οι συστάσεις αυτές αγνοηθούν, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να υποβάλει ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο καλείται να πάρει μέτρα. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό, πρόσφατο παράδειγμα από τον Ιούλιο του 2024. Η τότε διαμεσολαβήτρια Έμιλι Ο'Ράιλι διερεύνησε 5 διαφορετικές υποθέσεις κακοδιοίκησης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, γνωστή αλλιώς και ως ΕΠΣΟ. Οι καταγγελίες αφορούσαν προβλήματα στις ηλεκτρονικές εξετάσεις πρόσληψης. Υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα και μεγάλες καθυστερήσεις. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις, η διαμεσολαβήτρια πρότεινε στην ΕΠΣΟ να επαληθεύσει αναδρομικά τα τεχνικά ζητήματα, συμβουλευόμενη τα αρχεία της πλατφόρμας. Παράλληλα, ζήτησε να διασφαλιστεί ότι στις μελλοντικές συμβάσεις με τους παρόχους των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται εργαλεία που εγγυώνται τη σωστή λειτουργία των εξετάσεων. Στις υπόλοιπες 4 έρευνες, η Έμιλι Ο'Ράιλι πρότεινε στην ΕΠΣΟ να επικοινωνήσει απευθείας με τους καταγγέλλοντες για να βρεθεί μια δίκαιη και εξατομικευμένη λύση. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δεν περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση καταγγελιών. Μπορεί να ενεργήσει και προληπτικά, εντοπίζοντας προβλήματα πολιτικής ή λειτουργίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παραδείγματος χάρη, ενώ διερευνούσε τις 5 καταγγελίες που αναφέραμε νωρίτερα, η Έμιλι Ο'Ράιλι ξεκίνησε παράλληλα και μια έρευνα για τη χρήση εξ αποστάσεως εξετάσεων από την ΕΠΣΟ. Στα συμπεράσματά της, ζήτησε από την ΕΠΣΟ να διασφαλίζει ότι κανένας υποψήφιος δεν αποκλείεται λόγω τεχνικών απαιτήσεων. Επίσης, πρότεινε να δοθεί ξανά η δυνατότητα για εξετάσεις διαζώσεις, εάν δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα ίσων ευκαιριών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Ζήτησε ακόμη από την ΕΠΣΟ να φροντίσει να έχουν όλοι υποψήφιοι πρόσβαση σε οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, καθώς και να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την υποβολή καταγγελιών. Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχει ωστόσο και κάποια όρια. Δεν μπορεί να ερευνήσει καταγγελίες που αφορούν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές των κρατών μελών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται σε εθνικούς ή περιφερειακούς διαμεσολαβητές. Το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή διαχειρίζεται κάθε χρόνο περισσότερες από 700 καταγγελίες και ανοίγει πάνω από 350 έρευνες. Ο ρόλος του είναι ουσιαστικός, καθώς προστατεύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και διασφαλίζει ότι η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί σωστά. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.